ρώτησε, «Τονί, μα τούσι πάτς, μα τούσι βέα μάρε μούρια», δίτσε ο καρδιόλογο. Λουί ρισπόσε con una frase che mi è rimasta inchiodata in testa, «Se io si vaga a mare, moro, ma se non vado a mare, moro stesso».

0: Εμώ, εμώ βγήκε μια φά. Ρόπο γαμένγα νάτε. Δίνω, α κ' τα ζέρβανα στη λάγρημα. Λάσσα μου δε βρέτε, το μ' δράτια να φά. Ορμάει αφερνούτε, non c'è mai più un contratto.
1: Radio Studio M.